0: Radio Mix. Mix. Mix.
1: Wow, wow. Ο πίσεν δεν εστάσου, α. Αγριώδη. Κομπλέτο καντέλα. Για γιο γάνστα.
2: Μάμι, ο πίδο.